0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

στο κάρμα μου, απ' τα σκουπίδια μου, λάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιο το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω, έτσι είναι θέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα.

Δεν υπακούω λοιπόν κι απόψε στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω τι είναι τέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμπάσαι ότι κοντά μας έφερε ένα ψέμα.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε

don't cry over milk that's spilt. At the end of the day,

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός
2: podcast. Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

είναι πάντα πως τη γράφουν οι νικητές, κι ας είναι καλύτεροι χαμένοι. Και ας οδηρώνται όσοι δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή έτσι ήταν πάντοτε.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πρόσεχε που πηγαίνεις, Κώστα.
5: Σιγά μωρέ, πολύ μην γιάγκιχτη είσαι. Δεν έπαθες και τίποτα. Κατά λάθος ακούμπησα.
4: Πρώτον, δεν είμαι μη γιάγκιχτη και δεύτερον, δεν με ακούμπησες. Με έσπρωξες και μάλιστα με όλη σου τη δύναμη.
5: Τι λες, μωρέ, πότε έγινε αυτό?
6: Παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί μαλώνετε?
4: Τι γιατί μαλώνουμε, δεν είδες τι έγινε. Ο Κώστας με έσπρωξε με όλη του τη δύναμη.
5: Α, καλά! Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Εξήγησε τη, σε παρακαλώ πολύ, Σταυρούλα, ότι δεν το έκανα επίτηδες και κυρίως ότι απλά την ακούμπησα. Δεν την έσπρωξα!
6: Βρε, παιδιά, μην εκτευρίζεστε. Ξεχάσετε κιόλας όσο είπαμε για τον θυμό στην τάξη. Για θυμηθείτε, τι κάνουμε όταν θυμώνουμε?
7: Πάρτε μια βαθιά ανάσα.
8: Μετρήστε ανάποδα από το 10.
9: Απομακρυνθείτε από το άτομο που σας προκάλεσε θυμό.
10: Προσπαθήστε να μιλήσετε όσο πιο ήρεμα μπορείτε με αυτόν ή αυτή που σας έχει θυμώσει.
11: Ακούστε χαλαρωτική μουσική.
12: Παίξτε με ένα μπαλάκι αντιστρες. Πηγαίνετε μία βόλτα.
13: Σκεφτείτε όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει.
14: Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας.
15: Συζητήστε με φίλοι σας ή με μεγαλύτερο το θέμα που σας θυμώνει.
4: Εντάξει, τώρα που ηρέμησα και το ξανασκέφτηκα, ίσως τελικά να μην με έσπρωξες, Κώστα.
5: Ναι, κι εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν σε ακούμπησα απλά και κυρίως ότι δεν είσαι μηγιάκηχτη.
6: Είδατε, όλα με λιγάλα.
4: Παιδιά, να θυμάστε ότι ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. Στη ζωή σας να εφαρμόζετε αυτά που έλεγε ο λαός μας.
16: Το θυμό των βραδινών να τον κρατάς για πρωινό.

0: χέρι μας είναι να φτιάξουμε τον κόσμο αυτό και να τον κάνουμε πραγματικό.
1: Γεια σας, μαμά χέρι. Έλα και

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Θα ήθελα να είχα ένα μαγικό ραβδί για να πάω στην Ινδία, να φτιάξω νοσοκομεία και σχολεία, να δώσω δικαιώματα.
2: Θα ήθελα να πάω παντού.
3: Αν είχα μια ευκαιρία να ταξιδέψω, θα ήθελα να βοηθήσω αυτούς που έχουν ανάγκη.
4: Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ταξίδευα στη Ρωσία και με μια πετσετούλα θα σκέπαζα όλα τα παιδιά που κρυώνουν.
5: Αν είχα ένα μαγικό ραβδί, θα ταξίδευα στην Αφρική. Με το ραβδί μου τα παιδιά στο σχολείο να πηγαίνουν και όχι όλη μέρα να δουλεύουν.
6: Χρήματα θα ήθελα να έχω και όταν ταξιδέψω να δώσω και να βοηθήσω όσους τα έχουν ανάγκη.

0: όλα. Αν δεν ήταν αυτός, θα ταξιδεύαμε παντού και θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι.
1: Γιατί με αυτόν τον κακό ιό, τον άτιμο τον κορονοϊό, πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν και κάποιοι πεθαίνουν. Ευχόμαστε να τον ξεφορτωθούμε και στη γη να μην τον ξαναδούμε.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μικρές ιστορίες με μεγάλες αλήθειες. Η Βασίλισσα Λεπού.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό δάσος, ζούσαν δύο φόρων ειδών ζώα, με Βασίλισσα, μια Λεπού, που την έλεγαν Λούνα. Με τα χρόνια, άρχισαν να χτίζονται γύρω από το δάσος διάφορες πολιτείες. Όσο περνούσε ο καιρός, οι νέες πόλεις άρχισαν να επεκτείνονται και να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των ζώων. Οι άνθρωποι έκοβαν τα δέντρα, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην έχουν σπίτια και τροφή. Ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος από τα μεγάλα εργοστάσια.
3: Τα ζώα δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση και γι' αυτό έκαναν συνέλευση. Αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να μιλήσουν στη Λούνα και αυτή να τους βρει μια λύση. Διάλεξαν εκπροσώπους, την Κουκουβάγια και την Αρκούδα. Κατέληξαν σε τι ακριβώς θα έλεγαν και πήραν το δρόμο για τη σπηλιά της.
4: Σε ό,τι αρχηγέ μας, σας επισκεφτήκαμε για να σας μιλήσουμε για τα προβλήματά μας.
5: Τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει η παρουσία των ανθρώπων.
4: Σκεφτήκαμε πως εσείς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε.
6: Φυσικά θα σας βοηθήσω. Τα προβλήματα που μας δημιουργούν οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχιστούν. Άκουσα ότι σήμερα θα έρθουν κάποια παιδιά να κατασκηνώσουν. Οπότε θα πάω να τους μιλήσω, να τους πω τι έχουν κάνει οι άνθρωποι στο δάσος μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε να μεταφέρουμε στα υπόλοιπα ζώα τα λόγια σας.
6: Να σας πω για τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι. Αρχικά δεν έχουμε δέντρα για να μείνουμε, αφού τα κόβετε όλα για δικό σας όφελος. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας γύρω μας, που μας έχει επηρεάσει, καθώς πεθαίνουν πάρα πολλά ζώα.
7: Τα παιδιά παρατηρούν την Λεπού με συγκίνηση, καταλαβαίνοντας ότι πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και απαντούν ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να τους βοηθήσουν. Με την υπόσχεση που έδωσαν τα παιδιά στην Λεπού, μόλις γύρισαν πίσω στην πόλη, μίλησαν στους γονείς τους για όσους συνέβησαν. Με τον καιρό, τα πράγματα καλυτέρευσαν από το κάθε σπίτι σε κάθε γειτονιά και σιγά σιγά σε ολόκληρη την πόλη. Με την πράξη των παιδιών, τα προβλήματα λύθηκαν στο δάσος και όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.
8: Το σοφό δέντρο.
9: Μια φορά, πριν από πολλά χρόνια, στο μακρινό δάσος, στην άκρη του κόσμου, ζούσε ένα δέντρο. Ένα δέντρο μοναδικό, ξεχωριστό, που είχε την ικανότητα να μιλάει. Όμως δυστυχώς ήταν μόνο του. Περνούσαν οι μέρες χωρίς να μιλάει με κανέναν, να γελάει με κανέναν και να συναναστρέφεται με κανέναν. Έτσι, πέρασαν τα χρόνια. Ήρθαν οι πλημμύρες και έφυγαν. Ήρθαν οι δεινόσαυροι και έφυγαν. Ήρθαν τα ζώα και άρχισαν να τρώνε τα χόρτα γύρω του. Μέχρι που μια μέρα εμφανίστηκε ένα διαφορετικό, ένα καινούριο ζώο. Ήταν ψηλό, με δύο πόδια, δύο χέρια και με ένα βλέμμα γλυκό και στοργικό. «Χαίρετε», είπε στο δέντρο το καινούριο ζώο. Σοκαρισμένο το δέντρο, έχασε σχεδόν τη μιλιά του. Το νέο ζώο, που αυτό ονομαζόταν άνθρωπος, σαν όλα τα άλλα ζώα, ήρθε να πάρει από το δέντρο και το δάσος καρπούς και χόρτα για να φάει. Μετά την επίσκεψη του ανθρώπου, το δέντρο, απορριμμένο από την ευφυΐα του νέου ζώου, άρχισε να αναζητά και πάλι την παρουσία και τη συντροφιά του. Λες και ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο άνθρωπος ήρθε ξανά την επόμενη μέρα. Και ήρθε και την επόμενη και την παραεπόμενη και με λίγα λόγια ερχόταν κάθε μέρα. Έπαιρνε όσα χρειαζόταν και έφευγε. Ώσπου τελικά το δέντρο πήρε το θάρρος και ρώτησε τον άνθρωπο. «Άνθρωπε, έρχεσαι στο δέντρο μου κάθε μέρα. Παίρνεις ό,τι χρειάζεσαι και φεύγεις. Εγώ είμαι μόνο μου πολλούς αιώνες και χρόνια τώρα περιμένω να συναντήσω κάποιον και να μιλήσουμε μαζί. Θα μου άρεσε αν περνούσες περισσότερο χρόνο μαζί μου και μετακόμιζες στο δάσος μου». Ο άνθρωπος, σαστισμένος από την απρόσμενη ερώτηση του δέντρου, απάντησε. «Αγαπητό μου δέντρο, ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Κάθε μέρα εσύ και το δάσος σου μου προσφέρετε φρούτα και χόρτα για μένα και το χωριό μου. Γι' αυτό θα σου ανταποδώσω τη χάρη», είπε ο συνετός και έξυπνος άνθρωπος. Γι' αυτό μίλησε με το χωριό του και αποφάσισε να μετακομίσουν στο δάσος του δέντρου. Έτσι, το δέντρο δεν ήταν πλέον πια μόνο του. Απέκτησε πολλούς φίλους που μιλούσαν την ίδια γλώσσα με αυτό και το αγαπούσαν. Αυτό δηλαδή μέχρι που ο πρώτος φίλος του δέντρου έφυγε από τη ζωή Γιατί οι άνθρωποι, σε αντίθεση με το δέντρο, δεν ζούσαν για πάντα. Όλοι θρύνησαν το χαμό του, μα περισσότερο το δέντρο. Αρκετά χρόνια πέρασαν και οι άνθρωποι, αντί να παίρνουν μόνο φρούτα και χόρτα από το δάσος, άρχισαν να κόβουν δέντρα και να σκοτώνουν ζώα. Κάτι που παραξένευσε το δέντρο, αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε, γιατί ήξερε ότι το αγαπούσαν. Με τα λίγα και τα πολλά, πέρασε ένας ακόμη αιώνας. Το δάσος είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Τα δέντρα, τρομοκρατημένα, δεν τολμούσαν να βγουν έξω από τις φωλιές τους. Να γευτούν το πλέον πια ξερό χορτάρι, που κάποτε ήταν φρέσκο. Οι άνθρωποι, αγνώριστοι πια, δεν αγαπούσαν κανένα. Δεν νοιάζονταν για κανένα. Και το δέντρο ένιωθε ακόμη πιο μόνο. Νοσταλγούσε τον πρώτο του φίλο. Ήρθε και η μέρα που στο δάσος είχε παραμείνει μόνο το δέντρο που μιλούσε. Οι άνθρωποι, με τη σκληρότητα και το μίσος ενός αληθινού ζώου, κατέστρεψαν την κάποτε χαρούμενη ζωή τους και ξερίζωσαν κάθε δέντρο στο διάβα τους. Μια μέρα στάθηκαν με θράσος και λαζονία μπροστά στο πλέον πια σοφό δέντρο και είπαν: «Δέντρο, όσα χρόνια και σε ξέρουμε, ποτέ δεν έχεις προσφέρει τίποτα σε μας. Μόνο έχεις την ικανότητα να μιλάς και να ζεις για πάντα. Δεν έχεις προσφέρει τίποτα χρήσιμο σε μας. Το μόνο που κάνεις είναι να στέκεις ακίνητο. Σε αισθανόμασταν καλύτερα αν σταματούσε να υπάρχει ένα τόσο ανίκανο είδος στον τόσο τέλεια σχεδιασμένο κόσμο μας». Αυτά και πολλά άλλα είπαν οι άνθρωποι. Από τα στόματα τους βρωμιές ξεπηδούσαν και τα λόγια τους σκληρά απλωνόταν στο πλέον ανύπαρκτο δάσος. Το δέντρο, όσο έξυπνο κι αν ήταν, άλλο τόσο ανόητο υπήρξε αφού εμπιστεύτηκε τους πονηρούς ανθρώπους. Ανακτισμένο πια, είπε στους ανθρώπους: «Αφελείς άνθρωποι, νομίζετε ότι στον κόσμο κυριαρχείτε και ότι από τα είδη το πιο ανώτερο είστε. Τα δέντρα όμως τον πιο σπουδαίο ρόλο έχουν. Οξυγόνο να δίουν για να έχετε να αναπνέετε και κλαδιά φορτωμένα με καρπούς για να παίρνετε. Μα εσείς με τίποτα δεν ευχαριστιέστε, τίποτα δεν σας είναι αρκετό. Αν τον τρόπο σας δεν αλλάξετε και το τελευταίο δέντρο κόψετε, το είδος σας θα χάσετε». Οι άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν από τα σοφά, αλλά σκληρά λόγια του δέντρου. Μήπως ήταν όλα αλήθεια ή καμιά φάρσα αστεία, τι τραγωδία. Το ανθρώπινο είδος δεν ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας. Και αφού στα σοβαρά σκέφτηκαν, απάντησαν: «Τη συγχώρεσή σου ζητούμε, ταπεινό και σοφό δέντρο. Καταλαβαίνουμε το λάθος μας και τον τρόπο μας θα αλλάξουμε», είπαν οι μεταμελημένοι άνθρωποι. Το δέντρο το σκέφτηκε καλά πριν τους δώσει μια ευκαιρία ξανά. Στο τέλος όλοι ζήσανε καλά. Θέλετε και επιβεβαίωση, παιδιά? Αφού οι άνθρωποι, οι δέντρο, δεν κόψανε ξανά και όλοι ζούσαν ειρηνικά. Ίσως περιμένατε άλλο τέλος ή ότι ψέματα λέω. Όμως ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε τα δικά μου παραμύθια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είστε μέση super duper. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά και σούπερ βγενική.
4: Της ημέρας. Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα? Η Αγελάδα. Γιατί? Γιατί έχει για άντρα βόδι και για παιδί μοσχάρι.
5: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Η κυρία Μπέλα Κασίμη ήταν στα φωνητικά.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Σήμερα καταπιανόμαστε με ένα θέμα που μας σταματά από πολλά πράγματα στη ζωή, αλλά στην ομοδοσία μπορεί να κοστίσει ακριβά.
1: Σήμερα μιλάμε για τον φόβο, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το σφίξιμο στο στομάχι όταν βλέπουμε μια βελόνα. Αλλά ο τίτλος μας σήμερα λέει κάτι παράδοξο. Όταν δίνεις, μικραίνει ο φόβος.

0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί φοβόμαστε?
1: Είναι το αίσθηκτο της επιβίωσης μάλλον. Το σώμα μας λέει πρόσεχε, κάτι θα σε τρυπήσει. Σκεφτόμαστε, θα πονέσει, θα ζαλιστώ. Και άλλοι υποθυμίσω μπροστά σε όλους.
0: Ξέρεις, έκανα μία μικρή έρευνα στους συμμαθητές μας. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν τους πειράζει η ιδέα της προσφοράς, αλλά τους τρομάζει η διαδικασία. Ο φόβος του αγνώστου.
1: Ακριβώς. Είναι ένας φόβος εγωκεντρικός, με την καλή έννοια. Εστιάζει στο δικό μου σώμα, στη δική μου άνεση. Είναι ένας μικρός φόβος, γιατί διαρκεί ως ένα τσίμπημα, μερικά δευτερόλεπτα.

0: Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Φαντάσου έναν διάδρομο νοσοκομείου.
1: Εκεί ο φόβος δεν έχει να κάνει με βελόνες. Εκεί ο φόβος είναι παγωμένος. Είναι ο φόβος ενός ανθρώπου που περιμένει να ακούσει αν βρέθηκε αίμα για το παιδί του, για τον σύντροφό του, για τον εαυτό του.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Ο φόβος της απώλειας. Είναι ο φόβος που δεν διαρκεί δευτερόλεπτα, αλλά ώρες, μέρες, ολόκληρες ζωές.
1: Όταν βάζεις αυτούς τους δύο φόβους πάνω σε μια ζυγαριά, το τσίπημα μιας βελόνας ξαφνικά μοιάζει με το πιο ασήμαντο πράγμα στον κόσμο.
0: Πόσο όμως μικρή είναι ο φόβος όταν δίνεις? Πώς δουλεύει αυτό ψυχολογικά?
1: Είναι η αίσθηση του ελέγχου. Όταν φοβάσαι, νιώθεις ανίσχυρος. Αλλά τη στιγμή που κάθισες στην καρέκλα του αιμοδότη, παίρνεις την απόφαση να γίνεις εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Σωστά. Αντί να είσαι θύμα του φόβου σου, γίνεσαι ο προστάτης κάποιου άλλου. Η αδρεναλίνη του φόβου μετατρέπεται σε ορμόνη της χαράς, την οξυτοκίνη, επειδή ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό.
1: Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Οι τακτικοί αιμοδότες νιώθουν λιγότερο άγχος γενικά στη ζωή τους, μαθαίνουν να διαχειρίζονται την ανησυχία τους, μετατρέποντάς την σε δράση.

0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι δύσκολο. Αν κάποιος μας ακούει τώρα και λέει «Παιδιά, ωραία τα λέτε, αλλά εγώ ακόμα τρέμω τις βελόνες», τι του απαντάμε?
1: Το απαντάμε ότι είναι ok να φοβάσαι. Το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά η απόφαση ότι κάτι άλλο είναι πιο σημαντικό από τον φόβο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε «Πήγαινε με έναν φίλο σου, μίλα στους νοσηλευτές, είναι εκεί για να σε στηρίξουν. Μόλις το κάνεις μια φορά, ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Την επόμενη φορά θα γελάς με αυτό που σε φόβιζε».

0: Σκεφτείτε το σχολείο μας ή τη γειτονιά μας σαν μια μεγάλη δεξαμενή ασφάλειας.
1: Όταν ο ένας δίνει για τον άλλον, χτίζουμε ένα τείχος προστασίας. Ο φόβος μικραίνει γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Αν χρειαστώ εγώ, θα είσαι εσύ. Αν χρειαστείς εσύ, θα είμαι εγώ.
0: Η αιμοδοσία είναι η απόλυτη απάντηση στην αβεβαιότητα της ζωής. Είναι η δήλωση ότι δεν θα αφήσω τον φόβο να νικήσει την ανθρωπιά μου.

0: Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο, σας αφήνουμε με μία σκέψη. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε φόβο για κάτι μικρό, σκεφτείτε πόσο μεγάλο καλό μπορείτε να κάνετε αν το προσπεράσετε.
1: Γιατί όταν δίνεις αίμα, δεν δίνεις μόνο υγροϊστό. Δίνεις κουράγιο, δίνεις χρόνο, δίνεις μέλλον.
0: Στο επόμενο επεισόδιο θα γίνουμε πιο πρακτικοί. Τολμήστε να μικρύνετε τον φόβο.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για το Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
2: Ταξιδεύοντας το κόσμο γύρισα, είδα, άκουσα και μύρισα.
3: Θάλασσες ερήμους και χιονισμένα τοπία.
4: Τε κατά πάσινα λιβάδια πέρασα.
5: Μνημεία και ναούς από διαφορετικούς λαούς επισκέφτηκα.
6: Τη διαφορετικότητα αγάπησα. Στα χρώματά μας,
7: στην γλώσσα μας,
8: στα ήθη, στα έθιμά μας,
9: στη θρησκεία,
10: τη γεύση μας,
11: ακόμα και στα δώ και στα φυτά μας.
12: Όμως κάθε φορά με το καράβι μου ραγινό,
13: στο όνειρο μου ξανά θα σε δω.
14: Θα σου λέω πως με έμαθες να αγαπώ.
15: Κάθε τι όμοιο και διαφορετικό.
16: Με τα δυο μου χέρια τους ανθρώπους θα κρατήσω.
17: Θα σου πω γεια σου, hello και κοντά σου.
18: Come play with me.
19: Thank you.
20: Θα σου πω σ' αγαπώ, αλλά πιο δυνατό.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

Je vois des mères en train de...

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πόλεμος, τρόμος, θλίψη, ερήπια, φωτιά, καταστροφή.

0: σε πολλά σχολεία. Κάθε μέρα στο διάλειμμα συμβαίνει κάτι που μοιάζει πολύ μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Το κουδούνι χτυπάει, τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή. Κάποια τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν, κάποιοι άλλοι απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια, παιδιά που μιλάνε διαφορετικά, παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή ή η ίδια αυλή για όλους μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλοι θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει, όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούργιος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούργιος στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
11: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
12: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω?
13: Δεν είναι δίκαιο. Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
14: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
15: Σταματήστε λίγο.
16: Τι έγινε?
15: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
16: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
17: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
18: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι? Να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
19: Ένα παιχνίδι για όλους.
20: Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κοροϊδία. Με σεβασμό, με χαμόγελο.
21: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους. Όλοι να έχουν θέση.
22: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
23: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
24: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
0: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
17: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
25: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
26: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
27: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
17: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
15: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
1: δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
2: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
3: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
4: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
5: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.
6: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
7: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
8: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
28: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
29: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω, να χωνάνε όλοι.
30: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
31: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
32: δεν θέλαμε να φύγουμε, γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε αποδεχτοί.
33: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
34: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
35: Γιατί συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
36: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι. Είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξεις μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά, μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά, είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Κατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται στις υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
4: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.

0: και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος Ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
1: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
2: Γεια Βασίλη, τι τρως πάλι?
3: Τι να τρώω, ένα κρουασάν σοκολάτας.
2: Κρουασάν, πάλι, όλο γλυκάτρος.
3: Και μου αρέσουν και τα τρώω.
4: Καλά, δεν ξέρεις ότι δεν είναι υγιεινό να τρως συνέχεια γλυκά?
3: Άλλο πάλι και τούτο, τι λέτε βρε κορίτσια, τι πειράζει?
2: Υπάρχουν Βασίλη κάποιες τροφές που πρέπει να τις τρώμε σπάνια ή και καθόλου, γιατί κάνουν κακό στον οργανισμό μας και τα γλυκά είναι ανάμεσα σε αυτές.
4: Θέλεις να σου πούμε κάποιους κανόνες που εφαρμόζουμε εμείς ώστε να είμαστε υγιείς?
3: Άντε να σας ακούσω.
5: Κανόνας πρώτος, τρώμε 5 γεμάτα την ημέρα.
6: Κανόνας δεύτερος, προσέχουμε την ποσότητα του φαγητού μας.
7: Κανόνας τρίτος, τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά.
8: Κανόνας τέταρτος, προτιμάμε το κρέας από το ψάρι.
9: Κανόνας πέμπτος, αποφεύγουμε τροφές με λιπαρά.
10: Κανόνας έκτος, τρώμε σπάνια γλυκά ή οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη.
11: Κανόνας έβδομος, δεν πίνουμε αναψυκτικά.
12: Κανόνας όγδοος, αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές.
13: Κανόνας ένατος, πίνουμε πολύ νερό.
2: Και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με καθημερινή άσκηση και έτσι έχουμε έναν υγιή οργανισμό.
4: Τι λες, θα αλλάξεις συνήθειες?
2: Σε πείσαμε.
4: Τι να σας πω, θα προσπαθήσω και με τη βοήθειά σας θα τα καταφέρω πιστεύω. Αλλά έχω κι εγώ να σας κάνω μια ερώτηση, κορίτσια. Πού τα μάθατε όλα αυτά?
14: Α, εμείς Βασίλη στο σχολείο μας διατροφολογούμε.

0: E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Και τότε ρίξαμε το κλήρο, να δούμε ποιος θα φαγωθεί.
2: Δεν μου αρέσουν τα παραμύθια.
3: Έλα να παίξουμε.
2: Σήκω, κάτσε, σώπα, μίλα,
4: έλα,
2: φύγε,
4: μπες,
2: βγες,
4: κλείσε,
2: άνοιξε, άκου, κοίτα, κράτα, παίρνα.
1: Μας το σειρματόπλεγμα, γύρω στην ελπίδα το σειρματόπλεγμα.
5: Ο δράκος,
2: το πιστό σκυλί,
4: τα ταξίδια της πεντάμορφης,
2: ο άγριος λύκος.
1: Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές.
2: Δεν μου αρέσουν τα παραμύθια.

0: Ο σκύλος σκύλος.
1: Ο λύκος λύκος.
0: Το σκοτάδι σκοτάδι.
2: Ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει.
3: Δεν μου αρέσουν τα παραμύθια.
4: Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
5: Θέλω να μάθω τους κακούς.
6: Θέλω να τραγουδήσω τους νεκρούς μας.
7: Πώς θα

E-School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο σας.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα, με έβραξε επίτηδες. Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα έχει δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
3: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
4: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
3: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
5: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγοι και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χατί.
2: Τα έκανε επίτηδες.
5: Πόναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα,
5: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
4: Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει.
5: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
6: Στη γωνιά τους περίμενε Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: Καλώς ήρθατε,
6: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη.
6: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
6: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
3: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
2: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
3: Μετά ο Λέων είπε:
6: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
3: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
6: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?
2: Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
6: Ρώτησε η Σοφία.
2: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
6: είπε σιγά η Δανάη.
7: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
6: Ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
2: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
6: είπε η Δανάη. Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα, πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζει. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
8: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειαζόταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης.

0: παιδιά
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονυμίου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστου να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

0: Say yes to life, say no to addiction.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το να απορρίπτεις το διαφορετικό είναι σαν να απαρνείσαι την ανθρωπότητα ως σύνολο.
3: Ρατσισμός, το μέγιστο μίσος για τον ελάχιστο λόγο.
4: Είτε πλούσιος είτε φτωχός, εξακολουθείς να είσαι άνθρωπος.
5: Γυναικεία κακομεταχείριση, γιατί δεν συμβαίνει ακόμα στον κόσμο.
6: Φωνάξτε δυνατά, για ισότητα σε όλα τα παιδιά.
7: Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι κι αυτοί. Έχουν σώμα και ψυχή και ανάγκη για ελεύθερη ζωή.
3: Σκεφτείτε να ήσασταν στη θέση τους.
8: Τα σύνορα μπορεί να χωρίζουν κράτη, αλλά κανένα δεν θα μπορέσει να χωρίσει ανθρώπους.
9: Του πολέμου η φωνή, ζωφερή κραυγή. Μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, λευκή, κάντε όλοι μια ευχή για ισότητα στη γη.
10: Ενωθείτε, η συλλογική προσπάθεια είναι μεγάλη δύναμη.
11: Μοιραστείτε τις ομοιότητες.
12: Επιθυμήστε τις διαφορές.
13: Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές,
14: όχι στις ομοιότητες.
3: Για να είναι κανείς αναντικατάστατος, πρέπει να είναι πάντα διαφορετικός.
15: Ο ρατσισμός θα φύγει μακριά, μόνο αν δράσουμε ομαδικά.
16: Αγάπη, ισότητα, ελπίδα, ειρήνη, ελευθερία, αυτά μας ενώνουν.
17: Νιώσε τους γύρω σου. Πιάσε το χέρι, νιώσε τον πόνο τους.
18: Γίνεται ένα!
3: Η ευτυχία δεν έχει χρώμα.
1: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: πυραδική, απειλά σ' άλλη πολιτεία.
1: Θέμα και εγωισμός έριξε σε ένα βυθό.
2: Έπαρση μαζί με λύπη έδεσε σε ένα κομίτι.
3: Και το βλοσιρό το βλέμμα σφράγισε σε ένα δέμα.

Το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: της περιοχής είναι ανάστατη και μιλούν για αυξάνω με αφιερώνω παραβατικότητας.
1: Πάσα! Πάσα ρε! Βγήκε έξω η μπάλα ρε!
2: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
1: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
3: Γεια σας! Ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο Κοταλιόντα.
2: Α, ο Ανδρέας. Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
4: Θες να το πούμε να βγει μετά?
3: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
2: Περίεργος τύπος πάντως.
4: Και παράξενη προφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
1: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
5: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Βέβαια δεν τον έβρισε.
2: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
1: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
4: Όχι, όχι. Ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον.
2: Είχε μαχαίρι.
1: Τον έπιασα.
5: Έτρεχαν όλοι.
4: Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
2: Αλήθεια?
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
3: Γεια σας, Αλεξέ!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Εσείς χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο? Έχετε βρεθεί ποτέ σε δύσκολη θέση?
4: Αν κάποιος σας εκβιάζει, σας απειλεί, σας βρίζει, σας φέρνει σε δύσκολη θέση, τότε
5: απόκλεισε τον εκφοβιστή.
6: Κλείσε τον υπολογιστή.
7: Μην απαντήσεις, μην εκδικηθείς.
8: Μίλησε για αυτό που σου συμβαίνει σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον μεγαλύτερο. Στους γονείς σου ή στους δασκάλους σου.
9: Τράβηξε στιγμιότυπα από τα αρνητικά μηνύματα και αποθήκευσέ τα.
10: Και αν πάλι ο εκφοβιστής δεν σταματάει, τότε ανέφερε έτσι στην αστυνομία. Ζήτα βοήθεια καλώντας τη γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86.
11: Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ασφαλές, χωρίς υπερταΐδες και απειλές. Ανέφερε τον διαδικτυακό εκφοβισμό και απάλλαξε τον κόσμο, τον εικονικό, από κάθετε αρνητικό.
12: Σκέψου σωστά, σκέψου σοφά, ύψωσε τη φωνή σου, ανάφερε το.
10: 210-676-86.

0: Beyond School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Πιο γρήγορα, παιδιά. Δεν θα περιμένετε το πλάνο εμάς όλη μέρα.
5: Αχ, να ήμουν στο Παρίσι, να τρώω κουρασάν, να πίνω ζεστή σοκολάτα και να βλέπω τον πήγο του Άιφελ.
6: Ξύπνα ρε, Αθήνα πάμε.
5: Ναι, αλλά υπάρχει καλύτερο ταξίδι από το όνειρο.
4: Έλα πάμε, περιμένουν οι άλλοι.
7: Sorry ρε, όταν βλέπω μουσικό στο δρόμο κολλάω. Δεν καταλαβαίνω πάντα τι λέει, αλλά είναι σαν να είμαι δίπλα σε κάθε πάντα, σε οποιαδήποτε πλατεία στη γη.
8: Ρε φίλε, τι τρίπλη στάση που έκανες χθες. Ούτε αγώνα στο Μιλγόκι να βλέπα.
4: Ισχύει, όταν πατάω τις 4 γραμμές του γηπέδου, απογειώνομαι.
9: Ποια Αθήνα και Βουλή, θυμάσαι το καλοκαίρι, βράδυ, 20 άτομα, φωτιά, μπύρες, θάλασσα. Ωραία να είμαστε τώρα εκεί. Αυτό είναι διακοπές.
6: Αυτό είναι ταξίδι του μυαλού, το καλύτερο. Όπου κι αν είμαι είναι ταξίδι. Αν βέβαια συνεπιβάτες μου είναι αγαπημένοι μου άνθρωποι.
7: Το ταξίδι στις μνήμες της παιδικής μας ηλικίας είναι μαγικό. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες και να είναι πάντα τέλεια.
8: Όταν βλέπω ταινία, είναι σαν να ταξιδεύω στο όνειρο με τα μάτια ανοιχτά.
5: Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, γίνομαι ήρωας, οι σελίδες αερόστατο και πετάω σε μέρη ονειρικά.
4: Μια ωραία ανάμνηση να έχεις. Ή φαντασία να φτιάχνεις ωραίες εικόνες και φίλους να βάλεις μέσα. Τίποτα δεν μπορεί να σε στεναχωρήσει. Θα πηγαίνεις πάντα εκεί.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό, και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα έπρεπε να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρόλα αυτά, να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά, και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική, έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή, μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή, θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόκληρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας αγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να καλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας, είμαστε από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Πάζης και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή για σουφλέ σοκολάτες. Σουφλέ σοκολάτες, υλικά 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 180 γραμμάρια μαργαρίνη, 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, άχνη, 3 κουταλιές σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 6 αυγά, μισό ποτήρι κρασιού κονιάκ, κρέμα γάλακτος ή παγωτό. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπέν-μαρί και εν συνέχεια το βούτυρο. Τα ρίχνουμε σε μια λεκανίτσα και τα χτυπάμε με το μίξερ, προσθέτοντας και τη ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και το κονιάκ. Σε μια άλλη λεκανίτσα χτυπάμε τα ασπράδια, ξεχωριστά από τους κρόκους, ώστε να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε τους κρόκους στο μείγμα με τα υπόλοιπα υλικά. Στο τέλος προσθέτουμε και τη μαρέγκα σιγά σιγά χτυπώντας πάντα παράλληλα το μίξερ. Βάζουμε το μείγμα σε στρογγυλό ψηλό πυρέξ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Σερβίρεται ζεστό με κρέμα γάλακτος ή παγωτό.
1: Ακούω και εγώ European School Radio γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
2: Σε ένα κόσμο που στενάζει, σε ένα πλήθος που φοβάται και αδρανεί, μου κλέψα την εξουσία να είμαι. Χέρια αόρατα υφαίνουν τη μοίρα μου. Όλοι είμαστε ίσοι στην ικανότητα για την πλάνη και τον πόνο. Ζούμε απ' έξω.
3: Βρες ξανά τη φωνή σου. Βρες την αλήθεια σου. Άλλαξε. Η ζωή σου ανήκει.
4: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Bro.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10.30. Γιατί? Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεις πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς επνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η Θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον Ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο Ερωτόκριτος στέλνει DM στην Ερωτούσα. Η Ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
7: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για τον Σολομό με TikTok?
8: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
2: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι. Είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
10: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
11: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
10: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος. Το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
10: Ακριβώς. 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
11: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνουν σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
10: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
11: Ιστορία είναι.
10: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ. Γρήγορα!
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
8: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
3: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πουν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλο, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
2: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
1: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν, και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο που η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό, όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό, όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
9: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
12: Το σχολείο δεν είναι κτίριο, είναι οι άνθρωποι μέσα του.
7: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.
13: Όχι αύριο, σήμερα!
8: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
1: Αν γελάσατε,
8: αν σκεφτήκατε,
1: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
2: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
3: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
2: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: European School Radio. Η νέα δοσιστική καραμέλα όλων των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Hello. We are the students of 3rd Primary School of Βασιλικό.
5: Today we send a powerful message to everyone in the world.
6: Every child in every corner of the world deserves a chance to learn, grow and dream.
7: Education is not a privilege, it is a right.
8: It helps us understand, respect and celebrate our differences.
9: No matter where you're from, music speaks to the heart.
10: And so should education, kind, open, and for everyone.

0: partners. Music is for all.
1: So I'm in education.
2: Για ποιο πράγμα μιλάτε εσείς εκεί?
3: Μα καλά, πού ζεις εσύ?
2: Στο σπίτι μου.
3: Ραδιόφωνο έχεις?
2: Φυσικά.
3: Άνοιξε το αμέσως να ακούς για το δεύτερο μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώνει το πειραματικό γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2: Τι είναι αυτό?
3: Ένας διαγωνισμός στον οποίο θα στείλουμε φωτογραφίες μέσω διαδικτύου.
2: Dream the Green λέγεται ο διαγωνισμός και το θέμα κινείται γύρω από τη φύση. Δηλαδή, σαν να λέμε φυσικά τοπία, δέντρα, λουλούδια, πράσινο γενικά.
3: Α, τώρα κατάλαβα.
2: Θα έχει και βραβεία.
4: Μα φυσικά, οι τρεις πρώτοι κερδίζουν βραβεία.
2: Τέλεια! Τρέχω να δηλώσω συμμετοχή.
4: Περίμενε, ξέρεις πού.
2: Πού δηλαδή?
4: Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
3: Υπάρχει εκεί σχετική ανακοίνωση.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Είδες τι ωραίες ιδέες που σου δίνουμε.
5: Όπως ακούσαμε λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να δηλώσετε συμμετοχή. Τη σχετική δημοσίευση θα βρείτε στη σελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, piramac.gr.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε. Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρων και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε.
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει, διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει, να το πω ζωλές μου αν δεν
4: πειράζει,
3: φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορους τρόπους και πόρους που τους έχει και μόνο η πολιτεία τους έχει να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και τότε. Τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση. Ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάν της πολιτείας, έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι διαθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες κάνουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή, στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής που έχει έναν γκολ, χρειάζεται να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αναφκούν τα αιμάτα που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρυθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνουν και ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίει φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπηρούν διχόνοια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιος. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουν λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε ένα λάθος ο διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε ένα λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Ένα κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος είναι εκείνο που παγωγείται από το παιχνίδι. Ενώ λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, να το δείχνει η τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ναι. Δεν παιδί μου, ότι όσο γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, απαγορεύεται η τηλεόραση να το δείξει.
4: Γίνεται, εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε, πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και βλέπεις τον πατέρα σου να είναι εξάλλος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπά ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παραδείγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει η πολιτεία, αν εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα, είναι κάτι το οποίο φτιάχνουμε στην ώρα.
5: τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι αξίες σου καλλιεργεί.
5: Σωστό. Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό πυχή κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι ναι. Μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, για να μην είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
5: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θα είναι το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
6: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα δέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
7: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής. Και θα βάλω να σκόνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
8: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα γατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
7: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
8: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
7: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
8: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πως να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
7: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
8: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
7: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
8: Ως τώρα 20.
7: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
8: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
7: Ευχαριστούμε.
8: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
1: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
6: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
1: Γιατί νοιαζόμαστε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μας είπαν ότι η επιστήμη είναι δύσκολη. Μας είπαν ότι η τεχνολογία δεν είναι για κορίτσια.
4: Μας είπαν πολλά, αλλά εμείς ξέρουμε.
3: Ξέρουμε πως τα κορίτσια μπορούν να είναι φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, προγραμματίστριες. Ξέρουμε πως η επιστήμη δεν έχει φύλο. Ξέρουμε πως το μέλλον μας ανήκει.
4: Κορίτσια, αν σας λένε ότι δεν μπορείτε, αποδείξτε τους το αντίθετο.
3: Αν σας λένε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις είναι ανδρική υπόθεση, θυμηθείτε τη Marie Curie, τη Rosalind Franklin, την Catherine Johnson και τις χιλιάδες γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο. Η επόμενη πρωτοπόρος μπορεί να είσαι εσύ. 11 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τις γυναίκες που άνοιξαν τους δρόμους και τις κοπέλες που θα γράψουν την επόμενη σελίδα της επιστήμης.
4: Μην περιμένεις την αλλαγή, γίνε η αλλαγή.
3: Η γνώση είναι δύναμη. Πάρε τη θέση σου στο μέλλον.
5: Close your PC, the true world is outside.
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
7: Θα ήθελα εγώ να ταξίδευα στη χώρα του ποτέ. Εκεί, όπου ποτέ δεν θα χρειαζόταν να μιλήσω πιο δυνατά εγώ ή ο άνθρωπός μου για να μας ακούσουν. Θα ήθελα να ταξιδέψω σε μια χώρα όπου υπάρχει ειρήνη και κανένας πόλεμος. Ποτέ, όπου τα καράβια θα ήταν μέσο για ταξίδι και όχι απόδρασης. Ποτέ, τα χρώματα να ήταν το υλικό μιας ζωγραφικής παλέτας και όχι ανθρώπινο διακρίσεων. Ποτέ. Ταξιδεύω ήδη στα όνειρα του ποτέ, γιατί πραγματικά θέλω να ταξιδεύω. Ταξιδεύω εκεί, όπου ποτέ κανένας δεν θα μου πει ονειροπόλα για τα φαντασμένα όνειρα που έχω, για τα όνειρα που ίσως να μην μπορέσω ποτέ να αγγίξω ή να αντικρίσω. Θα το προσπαθούσα. Αλήθεια, θα το προσπαθούσα και ας με έκρινα. Θα άξιζε όλο τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Μπορεί τα όνειρα μου να είναι όνειρα, μα το ταξίδι μου θα ήταν ακριβό. Θα άφηνα χιλιάδες και μιλιάδες κόσμου να με κρίνει για τα όνειρα που ίσως και ποτέ δεν θα έφτανα. Θα ήμουν εγώ και ίσως μερικοί άλλοι τουρίστες, συνοδοιπόροι που δεν κλείνονται σε κυβότια και θα ήθελα να ταξιδέψουν και αυτοί μαζί μου. Δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε δυνατά για να μας ακούσουν. Θα ήμουν εγώ και αυτοί. Ελάχιστο μάλλον ταξιδιώτες, μα τουλάχιστον ταξίδι θα το κάνω. Θα αλλάζω.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα! Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη!
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι!
1: Πιάσε! Αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις! Στάσου! Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό,
0: κάτσε λίγο να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπα ποιητής.
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πω, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πω, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, Στάσου! Αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πω, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Α, να, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους.
2: Για σένα και τον ψηλό θα λέει.
1: Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρον άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε. Και τέλος πάντων, να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρον άριστον, λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά, μωρέ. Το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα. Χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
2: Σου ταιριάζει πάρε μία που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
2: Χάνω τα λόγια μου φαίνεται.
1: Κοίτα,
2: επικεντρώσου στο πάνω μέτρον άριστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για να αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου.
2: Α, να! Και εδώ τι μας λέει.
1: Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο.
2: Άκου κι αυτό!
1: Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι.
2: Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχει θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
1: Τώρα σου έχω τα καλύτερα.
2: Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
0: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω πω, λες και ρωτάω την τεχνητή νοημοσύνη ρε φίλε.
2: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό.
1: Σημάζεψέ με όταν με βρεις για να με έχεις όταν με χρειαστείς.
2: Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται.
1: Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
1: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
0: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
1: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
0: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite tendencies.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον ωκεανό του διαδικτύου σερφάρουμε με ασφάλεια. Δεν ξεχνάμε τον πιο σημαντικό εξοπλισμό. Το κράνος της κριτικής σκέψης, την πηξίδα της προσοχής και το χάρτη της καλής συμπεριφοράς. Έτσι, κάθε online ταξίδι θα είναι μια περιπέτεια χωρίς εκπλήξεις. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.
4: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
5: Hello everybody, we are the Music School of Tricolors radio team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.
2: Ορθογραφία δεν ξέρουμε, αλλά έχουμε φαντασία.
3: Στην τάξη ταξιδεύουμε μαζί με την κοιλία.

0: ταξιδεύουμε με ένα τουμπερνοφόρο.
1: Ταξιδέψαμε στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο.
2: Ταξιδέψαμε ως τα καλά ζώα.
0: Στο Ιτάλινο πέραγο έχουμε φτάσει.
3: Πήγαμε στην πόλη των δικαιωμάτων.
4: Ταξιδέψαμε στην Δεντροπόλη.
5: Ταξιδέψαμε στην Ασιανοπόλη.
6: Φτάσαμε στη Λαλάλα.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Στο νηπιαγωγείο μας διαβάσαμε ιστορίες και βιβλία και
3: ταξιδέψαμε στη φύση, στο δάσος, στο λιβάδι, στη ζούγκλα.
4: Πετάξαμε μέχρι το Βόρειο Πόλο και την Άριμο.
5: Μάθαμε ότι το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο είναι η αγκαλιά.
6: Να είμαστε χαρούμενοι με τη χαρά των άλλων.
7: Οι μικροί βρίσκουν μεγάλες λύσεις.
8: Που θέμα τους φίλους μας.
9: Ότι τα ζώα χρειάζονται φροντίδα.
10: Ότι τα χέρια δεν χτυπάνε.
11: Συναντήσαμε τη Μιμή με τα μεγάλα αυτιά.
12: Τον Λίκο.
13: Υποσχαλίσαμε τη Μία Κοκκιδίτσα.
14: Τον Χορχίτο.
15: Την Καμήλο, τη Μερμύρ και τον Ηρακλή.
16: Την Κουκουβάη και τον Ελέφαντα.
17: Το Φίλιππο το Κουποτικάκι.
18: Τρία γουρνάκια.
19: Ανακαλύψαμε ότι δεν πρέπει να μαλώνουμε.
20: Ότι ο κόσμος είναι πανεμφός από εκείνα που έχεις.
21: Ότι χρειάζεται να προσπαθούμε.
22: Ότι υπάρχει πάντα κάποιος πιο δυνατός από εμάς.
23: Ότι τη νύχτα συμβαίνουν όμορφα πράγματα.
24: Ονειρευτήκαμε.
25: Διερήναγε για τσιβλάωλα.
26: Με ένα βιβλίο ταξιδεύεις.
27: Πέτας σε μέρη μακριενά.
28: Μαθαίνεις.
29: Ανακαλύπτεις.
30: Ονειρεύεσαι.
31: Δοκίμασέ
32: το. European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
33: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top Out.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Eurovision, ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα έρχονται. Από το 1974 μέχρι το 2026. Αυτή είναι η δική μας ματιά στο πιο λαμπερό μουσικό θεσμό της Ευρώπης.

0: Πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχαστες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trend.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: Το 2023, Βίκτορ Βερνίκος, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, μεικτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Now you're listening to European School Radio. European School Radio. The first children radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστή.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι που υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
5: Στις τηλεοράσεις μας, στα κινητά μας, στα αυτοκίνητά μας.
6: Πλέον όμως περνάμε σε μια νέα φάση. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει και επεκτείνεται.
7: Άκου τα παραμύθια και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι άνθρωπος ή AI.
6: Μπορείς.
8: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
9: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
10: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
11: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
12: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
13: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
14: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
15: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και είχε μια θυγατέρα.
16: Της έλεγε να την παντρέψει, δεν ήθελε.
8: Της έλεγε για τον έναν, της έλεγε για τον άλλον, κανέναν δεν ήθελε.
12: Του λέει μια μέρα, πατέρα,
11: να πας να μου πάρεις ένα τσουβάλι μίγδαλα.
9: Ένα τσουβάλι σιμιγδάλι
10: και ένα τσουβάλι ζάχαρη.
17: Η τεχνική νοημοσύνη που συνέστημα δεν δίνει, μας χρειάζεται πολύ, βοηθάει στη ζωή.
18: Γι' αυτό
19: μάθε,
18: σκέψου,
19: κρίνε.
20: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
21: Γεια σας.
20: Ο Νίκος.
21: Γεια σας.
20: Και ο Ραφαήλ.
22: Γεια σας.
20: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδός Σκούρτων και Βαγίων.
21: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
20: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
22: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Εκεί θα είναι και η βιβλιοθήκη μας.
20: Ο λαχανόκηπος βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Το Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά, όπως ντομάτες και φασολάκια. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο. Είμαστε τα παιδιά της Δέλτα 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
23: Αντίο!
24: E-School Radio, the first student radio.
25: Μάθησα τη φοιτητική.
13: φυσικά, αποστάσεις καραντίνας.
14: Πόσο με κόστησαν όλα αυτά.
13: Μετά από σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, η καθημερινότητά μας δεν έχει αλλάξει μορφή.
19: Πότε θα ζήσω ξανά ελεύθερος. Αισθάνομαι τα καλύτερά μου χρόνια να περνάνε από μπροστά μου και εγώ από πίσω να τρέχω να τα προλάβω.
13: Πότε θα βγω από το σπίτι μου χωρίς μάσκα. Έχω ξεχάσει το χαμόγελο των φίλων μου. Πότε θα αγκαλιάζω τους αγαπημένους μου, το άγγιγμά τους, ξένα πλέον.
23: Πότε θα διασκεδάσω με τους φίλους μου. Δεν μου έχει λείψει τίποτα περισσότερο από τις ξέχνιες στιγμές που μοιραζόμασταν.
24: Για πόσο ακόμα θα μπορώ μόνο με το μυαλό να ταξιδεύω στην ελπίδα. Γιατί εγώ.
19: Πού ταξιδεύεις, Χρήστο? Ταξιδεύω σε ένα ελεύθερο αύριο.
13: Ταξιδεύω σε έναν κόσμο χωρίς πανδημία. Ταξιδεύω στο μέλλον που ονειρεύομαι. Ταξιδεύω στη ζωή που μου ανήκει.
14: Ταξιδεύω σε αυτό που αγαπώ.
24: Ταξιδεύω σε όλα όσα ποθώ.
23: Ταξιδεύω εκεί που ο νους μου φτάνει.
17: Γιατί η πανδημία μου στέρισε πολλά, αλλά όχι το ταξίδι.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Θαλασσοπόρε, ναύτη,
2: οδηγέ,
3: λίραχε,
4: πιλότε. Θέλουμε να κάνουμε ταξίδια πολλά.
5: Ταξίδια!
6: Ταξίδια φανταστικά.
7: Αληθινά.
8: Μακρινά.
9: Γιατί όχι και κοντινά.
8: Διαδικτυακά.
10: Προτιμάω τα πραγματικά.
11: Αεροπορικά.
12: Οδικά. Αλλά και αδημοπλοϊκά.
13: Πίσω στο χρόνο.
14: Αλλά και μπροστά.
15: Στο φεγγάρι.
16: Στο διάστημα.
17: Στη γη.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν όνομα.
2: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν σπίτι.
3: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν φαγητό.
4: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ρούχα.
5: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σχολείο.
6: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να τα φροντίζουν.
7: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην υγεία.
8: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να λένε ελεύθερα τη γνώμη τους.
9: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι διαφορετικά, αλλά είναι ίσα.
10: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας.
11: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ποιοτική ζωή.
12: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται και να παίζουν.
13: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά με αναπηρίες.
14: Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα και τα παιδιά πρόσφυγες.
15: Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πόσα ήταν?
2: Ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει θα του έχουν μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε και να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά, στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε αψήφιστα.
5: Καθώς παράσυζητά ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
6: Ώστε έτσι λοιπόν, ένας θησαυρός κρυμμένος στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
7: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
8: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε ένα λεπτό.
7: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου? Από χθες έχω να τη δω.
8: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
9: Καλά, μη λέτε να εσείς, το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανε, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
10: Σόπαρε Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάνε τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
11: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό, να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
7: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία? Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
12: Ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο
8: να σου πω, Πέτρο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει. Αφού το διάβασα στην εφημερίδα. Τι, ψέματα θα γράφει. Αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό, σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
3: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
7: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύεις με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
6: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος Μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία, ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου. Όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο. Έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει, χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
2: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία. Με έλεγχο. Με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
6: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο? Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
12: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η 6η, η 5η και η 4η. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε, αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε? Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Για να ψάξουμε αυτό το ανακόντα.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαι η Ελευθερία από τη Β' Τάξη Δημοτικού. Στο διαδίκτυο δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες και ρωτάμε πάντα τους γονείς μας και τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε. Είμαστε ευγενικοί με τα άλλα παιδιά. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το διαδίκτυο πιο ασφαλές.
5: Φεβρουαρίου, ημέρα ασφαλού διαδικτύου. Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχθείτε. Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου στο διαδίκτυο με τους γονείς ή τους δασκάλους μου, ιδίως όταν νιώθω άβολα με κάτι.
6: Θυμούμαι πάντα ότι η κανόνας καλή συμπεριφορά ισχύουν και στο διαδίκτυο.
7: Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αλλά όσα δημοσιεύονται σε αυτό δεν είναι πάντα ορθά. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό.
8: Προσέχουμε όταν δημοσιοποιούμε ή μοιραζόμαστε με άλλους προσωπικές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους.
9: Απορρίπτουμε μηνύματα και αρχεία από αγνώστους και δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμου που δεν γνωρίζουμε.
10: Δεν διευθετούμε ποτέ συνάντηση με άγνωστα άτομα. Αν μας ζητήσει κάποιος άγνωστος να τον συναντήσουμε, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Μάρια, άκου τι σκέφτηκα.
3: Για πες μου.
2: Θέλεις να πάμε μαζί στον πλανήτη Κρόνο?
3: Wow, σκεφτόμουν κι εγώ ακριβώς το ίδιο.
2: Ωραία.
3: Θα πρέπει να ετοιμάσουμε τις τσάντες μας. Τι θες να πάρουμε μαζί μας?
2: Φαγητό.
3: Σίγουρα, αλλά για να διατηρηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία θα πρέπει να ανακλείσουμε αεροστεγός.
2: Θα πρέπει να πάρουμε και ειδική στολή των αστροναυτών, γιατί δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε λόγω της έλλειψης οξυγόνου.
3: Ωραία, ετοίμασε τα πράγματα ώσπου να ετοιμάσω το διαστημόπλοιό μας.
2: Το ετοίμασες?
3: Ναι, εσύ?
2: Ναι, φύγαμε.
3: Πόπο, δες τα φαγητά, αιωρούνται. Τι συμβαίνει?
2: Έλλειψη βαρύτητας.
3: Επειδή οδηγώ, μάζεψε τα φαγητά.
2: Εντάξει.
3: Κοίτα, φαίνεται ο Κρόνος.
2: Έλα να βάλουμε τις ειδικές στολές πρώτα, γιατί είναι πλην 130 βαθμοί Κελσίου.
3: Σωστά λες.
2: Μπήκαμε σε τροχέα γύρω από τον Κρόνο.
3: Εντάξει.
2: Wow, κοίτα τους δαχτυλίους του.
3: Έχει κρυστάλλους. Ω, και εγώ είμαστε. Πρόσεξε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
2: Βλέπουμε το τηλεσκοπείο μου. Μπορεί δυνατό αέρα να έρχεται.
3: Βοήθεια, ο αέρας έρχεται.
2: Ω, όλο αυτό ήταν ένα όνειρο.
3: Νικόλα, είδα και εγώ το ίδιο όνειρο. Είμαστε στον Κρόνο.
2: Δεν το πιστεύω. Είδα και εγώ το ίδιο όνειρο. Ήταν ωραία εμπειρία, αλλά φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks. There's a drum.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: κόλλασε φωτιά στην περιοχή.
1: Πυρήνη Λέλα πασαρώνει την πόλη.
2: Τις φλόγες, μεγάλη δασική έκταση, δραματικές ώρες.
3: Πυρήνη Ζουφιάλτης χωρίς τέλος.
4: Φωτιά έκταση ελέγχου.
1: Σκηνές αποκάλυψης από τη μεγάλη πυρκαγιά.
5: Μάχη ζωής με τις φλόγες στην πόλη και στο γύρο χωριά.
6: Φλόγες παντού, η φωτιά απειλεί τα πάντα.
7: Η φωτιά καταπίνει τη γύρω περιοχή.
1: Ήρθισε το 112 για εκένωση.
8: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
9: Αγωνία και τρόμος από το πύρινο μέτωπο.
10: Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

0: στάχτες ή μήπως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί. Στο podcast «Σπόροι ελπίδα στην καμένη γη» οι απαντήσεις έρχονται από τις δικές μας φωνές.
1: Τον Αύγουστο του 2025 μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην πόλη μας.
2: Ο καιρός ήταν πολύ ζεστός και ο αέρας δυνατός.
3: Η φωτιά μεγάλωσε γρήγορα και πλησίασε την πόλη μας.
4: Οι άνθρωποι ανησύχησαν και κάποιοι έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους.
5: Πυροσβέστες και εθελοντές δούλευαν μέρα και νύχτα για να τη σταματήσουν.
6: Δέντρα κάηκαν, ζώα τρόμαξαν και η γη μαύρησε.
2: Η πόλη μας δεν ήταν πια το ίδιο, αλλά δεν λύγησε.
0: Αυτή η γη είναι ο τόπος μας.
7: Έχει χωράφια, δέντρα και ζώα.
8: Εδώ παίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.
0: Κάθε γωνιά της είναι ξεχωριστή και όμορφη.

0: ξαφνικά ο αέρας μύριζε καπνό.
1: Ο ουρανός έγινε γκρι και η φωτιά πλησίασε.
2: Οι καρδιές μας χτυπούσαν δυνατά.
0: Και τότε ήρθε μήνυμα στο κινητό. Πρέπει να εκενώσετε.
3: Όλοι τρόμαξαν.
0: Κανείς δεν ήξερε αν το μήνυμα θα βοηθούσε ή θα μπέρδευε ακόμα περισσότερο.
4: Μας έκανε να τρέχουμε και μας άφησε μια σκέψη. Ίσως να μας έσωσε, ίσως να μας φόβησε.
2: Νιώσαμε φόβο, αλλά και θάρρος.
3: Όπου μπορούσαν.
5: Όλοι μαζί προσπαθούσαν για την πόλη.
6: Η συνεργασία έκανε τη διαφορά.
3: Η γη μαύρησε και τα δέντρα κάηκαν.
7: Τα βουλιά έφυγαν μακριά.
8: Τα ζώα έψαχναν καταφύγιο.
9: Εμείς νιώσαμε ότι χάσαμε κάτι πολύ δικό μας.
10: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
2: Εγώ θύμωσα.
11: Εγώ ήθελα να βοηθήσω.

0: δεν χάθηκε.
1: Γιατί κάτω από τη στάχτη
0: υπάρχει ζωή.
2: Υπάρχει ελπίδα.
0: Εμείς είμαστε μικροί, αλλά η φωνή μας είναι δυνατή.

0: σου με ελπίδα.
1: Γιατί οι πόλοι μας

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Προσέχουμε τα προφίλ που μας κάνουν πρόσκληση.
2: Δεν ποστάρουμε την τοποθεσία μας live.
3: Μην απαντάτε στα μηνύματα γνώστων.
4: Μην εμπιστεύεσαι τους άγνωστους στον δρόμο αλλά και στα social.
5: Οι φωτογραφίες μπαίνουν και στον κανονικό τοίχο.
6: Μην δημοσιεύετε προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας.
7: Αν δέχεστε απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό όπως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
8: Το ανέκδοτο της ημέρας. Ο Κολοκοτρώνης και οι πρέσβεις. Κάποτε οι πρέσβεις των ξένων κρατών εδώ στην Ελλάδα κάλεσαν το Κολοκοτρώνη σε γεύμα για να τον τιμήσουν. Εκεί μεταξύ άλλων φαγητών έτρωγαν και ψητό κρέας. Και οι ξένοι για να πειράξουν το Κολοκοτρώνη έσπρωχναν τα κόκαλα από το κρέας που έτρωγαν κοντά στο πιάτο του. Όταν τελείωσε το γεύμα, του λένε «Κολοκοτρώνη, πρέπει να πεινούσες πολύ με τόσα κόκαλα που άφησες». Και αυτός βλέποντας πως αυτοί δεν είχαν μπροστά τους ούτε ένα κόκαλο και ήταν όλα μαζεμένα κοντά του, τους απάντησε «Μάλλον εσείς πεινούσατε περισσότερο από μένα». Γιατί εγώ άφησα τουλάχιστον τα κόκαλα, ενώ εσείς τα φάγατε και αυτά.
9: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
10: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα μας είναι η προσαρμογή σε νέους τόπους.
11: Να κινείσαι, να αναπνέεις, να πετάς, να επιπλέεις, να κερδίσεις τα πάντα ενώ δίνεις. Να περιπλανιέσαι στους δρόμους μακρινών χωρών. Να ταξιδεύεις σημαίνει να ζεις.
12: Είστε ο Hans Christian Andersen.
13: Σε ποιο νόμο δεν είναι δύσκολο να προσαρμοστείς σε ένα νέο χώρο?
14: Σύμφωνα με τους νόμους της φύσης, προσαρμοστικότητα ίσον επιβίωση. Έχεις έρθει αντιμέτωπος με καθυστερημένες πτήσεις, χαμένες αποσκευές, μικρολιστίες στη μέση του πουθενά και τροφικές δηλητηριάσεις από τοπικές παραδοσιακές νοστιμιές.
15: Η πρώτη φορά στενοχωριέσαι, τη δεύτερη θυμώνεις, τη τρίτη χάνεις την ψυχραιμία σου. Από ένα σημείο και μετά θα παίρνεις απόφαση και απλώς κάνεις υπομονή. Δεν είστε και το τέλος του κόσμου.
16: Όταν μαθαίνεις να λύσεις και να προσαρμόζεσαι στις δυσκολίες, τότε τίποτα στη ζωή σου δεν μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Γιατί, σε ποιο διέξοδο και αν βρεθείς, εσύ θα είσαι ικανός να βρεις εναλλακτικά και λύσεις.
9: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Με φτερά ανοιχτά το όνειρο ζει.

0: σας. Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
1: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
2: κάτι που έγινε στη τάξη μας.
3: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
4: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
3: Είναι γεμάτος λέξεις.
5: Μαγικές λέξεις!

0: να τον ανοίξουμε και να δούμε τι λέξεις κρύβει.
1: Ναι!
2: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
3: Τι λέει?
4: Χαζέ.
3: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
5: Η καρδιά μου σφίγγεται.
3: Νιώθω θυμό.
6: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
7: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
9: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
10: Να μια τέτοια λέξη.
11: Μπράβο.
12: Και άλλη μία.
13: Σ' αγαπώ.
14: Και μια φράση.
15: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
16: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
17: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
18: Τι σ' αρέσουν οι λέξεις?
19: Αγάπη, φίλος,
20: μαζί.
21: Ευχαριστώ,
22: συγγνώμη.
23: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
24: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
25: Λέξεις που δεν πληγώνουν.
26: Αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
27: Παίρνουμε τη λέξη φύγε
28: και τη μετατρέπουμε σε.
29: Θες να παίξουμε αργότερα?
30: Παίρνουμε τη φράση.
31: Δεν μπορείς να το κάνεις.
32: Και τι μετατρέπουμε σε.
33: Προσπάθησε ξανά. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
34: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις.
35: Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Λέμε δώσε μου λίγο χρόνο.
36: Και παίζουμε ξανά αργότερα.
37: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
38: Να μην πετάμε λέξεις πέτρες.
39: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: Ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίσουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
1: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
4: Θα μιλάμε με αγάπη.
5: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί
2: οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Φωτογραφίες μπορώ να βγάζω, όχι να τις ανεβάζω.
2: Όταν κάτι με ενοχλεί, δεν έχω λόγο να τραπώ. Στους γονείς μου στη στιγμή αμέσως πρέπει να το πω.
3: Όνομα, διεύθυνση, μα και κινητό, ποτέ τα στοιχεία μου δεν κοινοποιώ.
4: Δημοτικό σχολείο μελίτης.
5: Από πολύ παλιά ένα θηλαστικό έγινε πηγή έμπνευσης για να φτιαχτούν μύθοι έργα τέχνης.
6: Γι' αυτό ευθύνεται η τόσο ξεχωριστή προσωπικότητά του. Το δελφίνι είναι κοινωνικό και ζει σε αγέλες.
7: Επικοινωνεί και συνεργάζεται με σφυρίγματα, πλαταγίσματα και υπερήχους από χιλιόμετρα μακριά.
8: Τα μέλη της αγέλης του τα νιώθει σαν η οικογένειά του. Έτσι, μένει κοντά στα άρρωστα ή τραυματισμένα για να τα βοηθήσει να κολυμπήσουν.
9: Και δεν σταματάει, ζώδιο και ανθρώπινες ζωές.
10: Μαθαίνει ό,τι γνωρίζει και στα μικρά του. Και είναι πολλά αυτά που ξέρει. Είναι από τα πιο έξυπνα θηλαστικά στον πλανήτη.
11: Κάθε μέρα διασχίζει 100 χιλιόμετρα μακριά στην ανοιχτή θάλασσα μαζί με τους φίλους του.
12: Γιατί τους φίλους του, δηλαδή με ποιους θα περνάει το χρόνο, τους επιλέγει μόνος του. Ένας από αυτούς είναι και ο άνθρωπος.
13: Πολλοί ξεγελούνται από το φυσικό του χαμόγελο και νομίζουν ότι είναι χαρούμενοι. Δεν είναι όμως.
14: Ζει φυλακισμένος σε δεξαμενές δελφιναρίων και η φωνή του επιστρέφει πίσω σε εκείνον ως ηχό.
15: Για να μην τρελαθεί, σταματάει να μιλάει για παν.
16: Μη πηγαίνεις σε χώρους που κρατούν εγμάλωτα τα άγρια ζώα.
17: Μη βοηθάς και εσύ εκείνους που τα κρατούν φυλακισμένα. Μην αγοράζεις εισιτήριο.
18: Βοήθησε το φίλο σου να ζήσει ελεύθερος. Μη γίνεσαι εσύ το κλειδί που φυλακίζει τα άγρια ζώα.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast.
1: Πού κρύβεται η αγάπη?
2: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
1: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
3: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
4: 3, 2, 1, πάμε!
5: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
6: Ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
7: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
8: Δηλαδή τι εννοείς?
7: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
6: Σε μία πέτρα.
7: Να, φυσικά.
8: Λοιπόν, να σου πω την αγάπη σε μία πέτρα. Μπορώ να ζωγραφίσω μια καρδιά. Να τι αγάπη.
7: Εσύ που άλλο βλέπεις αγάπη?
8: Μπαμπά. Τη μαμά.
7: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
1: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
8: Τι εννοείς δηλαδή?
6: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
8: Αγάπη λέω και στη γατούλα.
7: Στα σκυλιά.
6: Και στα μεγάλα και στα μικρά. Σκυλάκια.
8: Ναι, ναι. Για τα σκυλάκια νιώθω μέρα. Που να είναι την ουρίτσα τους. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά. Αχ ναι, μυρωδιά από τα κουλουράκια. Φτιάχνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
6: Ει, περίμενε, έχουν το καλό τα κουλουράκια?
8: Ναι, έχουν.
6: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει. Μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιού.
8: Να, ας πούμε σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
6: Ναι, ναι, και ο βασιλικός.
7: Και το δαχτυλίδι.
6: Και η γαρδένια φυσικά.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές.
6: Σε όλες τις αγκαλιές.
7: Τι γλυκό αυτό που λες.
5: Και μαζί με τις αγκαλιές, τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
7: Για το αγάπη εγώ, όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μέλισσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
1: Ωραία όλα αυτά που λέτε. Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού, όντως. Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλεμο, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
7: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο, η αγάπη υπάρχει παντού.
6: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με την τόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό, ακόμα και αν είναι μέσα σε πόλεμο.
7: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη, σίγουρα είναι αγάπη.
8: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα και φυσικά την αγάπη μας.
1: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω στους φίλους μου και φωνή μου.
6: Τι εννοείς?
7: Σε
4: σε φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου. Να μιλήσω από τη φίλη μου, να μιλήσω για τη φίλη μου, για τώρα που κάτι θέλει να μας πει. Να είναι ο τρόπος της να πεις αγαπώ. Πώς αγαπώ?
9: Και στο σχολείο υπάρχει αγάπη όμως.
4: Ναι, όταν σε αφήσουμε
9: και όταν χορεύουμε και όταν τραγουδάμε για τα κάνα γκαλίτσα.
4: Στο σχολείο είμαστε ομάδα και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
9: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και σημείσου.

0: Γεια σας, είμαι ο Αντριάν Ταφάνη,
1: ο Άγγελος Παϊόβα
2: και η Γερνής Ρέκα
0: από τα Μοσιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης. Το όνομά μας Μοσιανάκια το πήραμε από το σχολείο μας. Βέβαια υπάρχουν μαθητές που έρχονται σε αυτό και από άλλα χωριά. Σταλίδα, Αυδού, Γωνιές και Ποταμιές.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για αυτά.
2: Η Σταλίδα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός της κοινότητας Μοχού. Σε αυτή υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Το καλοκαίρι η Σταλίδα γεμίζει τουρίστες που δέχονται τη φιλοξενία των κατοίκων της.
0: Το Αυδού ανήκει στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκεται στο κάμπο της Λαγκάδας. Το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και όλοι χαίρονται με τα πανηγύρια που γίνονται σε αυτό.
2: Οι Γωνιές ανήκουν και αυτές στο Δήμο Χερσονήσου και βρίσκονται στην είσοδο των Φαραγγιών, της Παναγιάς και της Ρόζας. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που παράγει λάδι, μέλι, κρασί, τσικουδιά και κοινοτροφικά προϊόντα.
0: Οι Ποταμιές ανήκουν στο Δήμο Χερσονήσου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται με τη γεωργία και είναι ένα αυθεντικό κρητικό χωριό. Οι επισκέπτες του φεύγουν από αυτό με τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Είμαι μαθήτρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στην Αλβανία το 1987. Εξαιτίας του Αλβανικού Εφηβείου Πολέμου. Έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 20 ετών, με το συγκρότημα Mystic. Μετά από 3 χρόνια το συγκρότημα διαλύθηκε. Και η Ελένη ακολούθησε solo καριέρα. Η καριέρα της ακολούθησε ανωδική πορεία. Μέχρι το 2018. Πήγε στη Eurovision. Το αγαπημένο τραγούδι είναι το Fuego. Ήμουν η Αντάνη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Ελένη Φουρέιρα. Γεια σας!
1: European School Radio, Bleiben Sie dran!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

τη στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες συντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους Βένετους και στον αυτοκράτορα Εστονιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν σε συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους Βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι και οι Βένετοι ενώθηκαν και ζητούσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα». Ο Νικήτας φώναζε κι αυτός, αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδότη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβη του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπαν, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Εστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένος το πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» Τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται.
Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκωτο βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκυσαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύροντας και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλον μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του. Ξαφνικά από πίσω τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια ενός. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω από τα άχυρα η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έγνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνιά του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει. Ήξερε πως το

0: μάθημα. Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio. Restez à l'écoute.
1: Voyage, voyage.
2: European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Θεοδιού.

as she gets up off the floor. Why is it that you beat me?

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.